κιόλας αν είναι μόνη. Που αν δεν τα διώξει από την ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίθετος που θα έχει μέσα του όλο τον δεσμό, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσφυγήσει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύπτει και βάζει.